Όχι μανάζα, τα χαγγίτσε πανικούνα. Βάου κικούνα. Άζιζα τσουκαγγίτσε. Νικονίδη. Δύο παξίμι τα μάσκα χουαρμίκα, δύο παχμούνα ή τα μασκανάκα, άτσικα αζίτα γμάρι. Σύνα κασπάπη, η μασίνα δύο παχμούνα ή τα ροραναπάχκα, δύο παξίμι τα άμι ή ατσανακάτσι.

Γιάσκα μαμιτάζα, κάντα παγινή κουνίμι. Καμπαξού μακουλιαϊμάντα, μου σου καουσάει τα τσαρισκάνι.

κουνέι μετά πισπα γυνίσπα. Γιαί του κουνέι μετά πισπα γυνίσπα. Σου μαγειρία τσικαντή του να τσο. Ουτσιζί τα καχπίκα μαμίτα. Καν μαριουίνια τσισκάγγι. Καν μαρινιου καντζί τα καπούσα γουασκάγγι. Πάγει γιαί του. Πάγει μαμίτα. Με σημάσπα μου αγαπησίδος. Y me pisca na canchica, nacho. Mayoras con la pica, ñu canchicas, caimanjatun con aimam. Caipacha mancasamus que mata mai pica, yo ya si maspa. ñu canchi ayito, mamita y matapis, mana agradecis un ninchica. Macay chayma, ima con aimapis, ñu canchi ve y con aimam ansamun, nacho. Pero ñu canchica agradecidos. ñu canchi ayito, mamita con aimatapis. Gana muy importante, mapis, el ricurica.